Η ώρα στην Τούρκια είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 11 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα τη Φωνή τη Τούρκια στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπέ Δελτίο Γεωοικονομία και το αποτύπωμα τη Τούρκια στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

ειδήσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκία Hakan Fidan συναντήθηκε χθες με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας στη Σόφια. Σύμφωνα με πηγές του Τουρκού Υπουργείου Εξωτερικών, επιτάπητος τέθηκαν οι σχέσεις Τουρκία-Ελλάδας και θέματα περιφερειακής συνεργασίας.

εργασίας. Ο Φιντάν υπενθύμισε ότι το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, το οποίο βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τούρκια, αποτελεί εθνική νομοθεσία και απογράμμισε ότι η Τούρκια είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της καλής γειτονίας. Πρόσθεσε ότι περιμένουν να επιδειχθεί ο ίδιος σεβασμός από όλους τους γείτονες, σημειώνοντας ότι θεωρούν παράξενες τις τοποθετήσεις ορισμένων κύκλων σχετικά με το κείμενο του νόμου, οι οποίες βασίζονται σε ελλειπή πληροφόρηση και θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις, και υπογράμμισε ότι αναμένεται μια πιο υπεύθυνη στάση στο θέμα αυτό. Επισημένοντας ότι η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να αποτελεί πεδίο συνεργασίας και όχι κλιμάκωσης, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες σε βάρος της Τούρκια που θα μπορούσαν να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν εξέδωσε μήνυμα με αφορμή την 58η επέτειο από την ίδρυση της τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου. Ο πρόεδρος Ερντογάν στο μήνυμα του ανέφερε: «Η τουρκική Ερυθρά Ημισέλινος, η οποία αποτελεί το σύμβολο των αρετών της φιλανθρωπιάς, του ελέγχους, της συμπόνιας και της αλληλεγγύης του αγαπημένου μας έθνους, είναι ένας από τους αξιοσέβαστους οργανισμούς στον κόσμο σε αυτόν τον τομέα, με τις υπηρεσίες της που δεν γνωρίζουν σύνορα και τις οποίες διεξάγει με αυτοθυσία και αποτελεσματικότητα». Υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία Ερυθρά Ημισέλινος, η οποία τίνει χείρα συμπόνιας προς τους καταπιεσμένους και τα θύματα παρά τις αντίοξες συνθήκες και στέκεται δίπλα σε όλους όσοι έχουν ανάγκη, επιβλώνει τις πληγές που προκαλούν οι πόλεμοι και οι φυσικές καταστροφές και αποτελεί την ελπίδα της ανθρωπότητας, ο πρόεδρος Ερντογάν σημείωσε τα εξής. «Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία Ερυθρά Ημισέλινος, η οποία πιστεύω ότι θα συνεχίσει να εκπροσωπεί τη χώρα μας με τον καλύτερο τρόπο, αντλεί τη δύναμή της που υπηρετεί την ειρήνη, τη γαλήνη, την αδερφοσύνη και τη φιλία από τη βοήθεια και την υποστήριξη του έθνους μας. Χαιρετίζω όλους τους εθελοντές της με τα πιο ειλικρινή μου συναισθήματα με αφορμή την επέτειο της ίδρυσής της και καλώ το αγαπημένο μας έθνος να στηρίξει αυτόν τον διακεκριμένο οργανισμό». Ο Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκία, Hakan Fidan, παραχώρησε συνέντευξη στο Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μιλώντας για τον συντονισμό μεταξύ Τουρκία και της Βουλγαρίας, οι οποίες είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ όσον αφορά τις τρέχουσες παγκόσμιες συγκρούσεις, ο Φιντάν δήλωσε: «Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανέδειξαν πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει το περιβάλλον ασφαλείας και την επίδραση των απειλών που πηγάζουν από την νότια πτέρυγα της Συμμαχίας πέρα από την περιοχή. Η ταχεία κινητοποίηση απέναντι στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν κατά της χώρας μας κατέδειξε για άλλη μια φορά την αποτελεσματικότητα του ΝΑΤΟ και τη σημασία του αποτρεπτικού ρόλου που αναλαμβάνει για τη διατήρηση της παγκόσμιας και περιφερειακής ασφάλειας, καθώς και τη σημασία της ενότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των συμμάχων. Η Τουρκία, στο πλαίσιο της αντίληψης για ασφάλεια 360 μοιρών, επιθυμεί να αξίσει τη συμβολή της εντός του ΝΑΤΟ και παράλληλα να αναπτύξει την αμυντική συνεργασία με τους συμμάχους της σε διμερές επίπεδο. Επιθυμούμε να προωθήσουμε περιττέρω τη συνεργασία μας με τη Βουλγαρία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, ιδίως στη Μαύρη Θάλασσα και τα Βαλκάνια», σημείωσε. Ο Φιντάν ανέφερε ότι κατά τη διετή περίοδο που μεσολάβησε από τη τελευταία του επίσκεψη στη Βουλγαρία το 2024, οι σχέσεις εξελίσσονται θετικά στη βάση της γειτονίας και της συμμαχίας στο ΝΑΤΟ. Υπογραμμίζοντας ότι η σταθερή αύξηση του διμερούς εμπορικού όγκου που προσεγγίζει το στόχο των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι εργασίες εξυγχρονισμού στις συνοριακές πύλες και η κοινή βούληση στα έργα συνδεσιμότητας στο πλαίσιο των μεταφορών και των υποδομών αποτελούν τα μεγαλύτερα επιτεύγματα αυτής της περίοδου, ο Φιντάν δήλωσε. Οι τουρκικές εταιρείες δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για επενδύσεις στη Βουλγαρία. Ενθαρρύνουμε την αύξηση των αμοιβαίων επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών και τονίζουμε αυτό το ζήτημα στις διμερείς μας επαφές. Επιπλέον, οι γέφυρες διπλωματίας με επίκεντρο τον άνθρωπο και τα πολιτιστικά έργα φέρνουν τους λαούς μας πιο κοντά. Το 2025, ο ρυθμός των τουριστών που ήρθαν στην Τουρκία από τη Βουλγαρία ξεπέρασε τα 2,8 εκατομμύρια.
Είμαστε

Προέθυμοι να αυξήσουμε περιττέρω αυτόν τον αριθμό τα επόμενα χρόνια. Υπογραμμίζοντας ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για την Τουρκία, ο Φιντάν πρόσθεσε τα εξής. Θα ήταν λάθος να αξιολογηθεί η ενταξιακή διαδικασία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκυριακούς και βραχυπρόθεσμους υπολογισμούς. Εξάλλου, ήμασταν παρόντες όταν σχεδόν οι μισές από τις χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα δεν θεωρούνταν καν μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Υπογράψαμε τη Συμφωνία Σύνδεσης που περιλαμβάνει τον στόχο της πλήρους ένταξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1963. Θέσαμε σε ισχύ τη Τελωνιακή Ένωση, η οποία αποτελεί στάδιο της πλήρους ένταξης το 1996. Ο Φιντάν τόνισε ότι οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία της συνολικής εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκία και η Τουρκία ο πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο υποναύαρχος Άκτουρκ ανέφερε ότι η άσκηση πραγματοποιήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, τον Μαρμαρά, το Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεων του ναυτικού, την ανάπτυξη των ικανοτήτων κρίσης, πρόβλεψης και λήψης αποφάσεων των συμμετοχών των στοιχείων σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών, καθώς και τη δοκιμή των διαδικασιών διαλειτουργικότητας με τις διοικήσεις των κλάδων. Στην ανακοίνωσή του, ο Ακτούρκ ανεφέρθηκε και στο θέμα της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου. Οι οργανωμένοι και συνειδητά προκλητικοί ισχυρισμοί που δημοσιεύτηκαν σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και κοινοποιήθηκαν σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης περί παρενόχλησης από τουρκικά αεροσκάφη των αεροπλάνων που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας και Ευρωπαίους Υπουργούς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παρατηρείται ότι η Ελλάδα και η Ρωμαϊκή Διοίκηση Νότιας Κύπρου διεξάγουν δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου. Δεν λαμβάνουν υπόψη τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή και ενίοτε έχουν χαρακτήρα παραβίασης του εναέριου χώρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου. Στις 7 Ιουνίου, από τις 6 αεροπορικές πτήσεις που εκτελούσαν το δρομολόγιο Ελλάδα-Ρωμαϊκή Διοίκηση Νότιας Κύπρου, οι 4 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου. Γι' αυτά και 2 δικά μας αεροσκάφη F-16 που βρισκόνταν σε επιφυλακή στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου απογειώθηκαν αμέσως για προληπτικούς λόγους. Τα αεροσκάφη μας επιχείρησαν εντός του εναέριου χώρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ρωμαϊκής Διοίκησης Νότιας Κύπρου και δεν πραγματοποιήθηκε καμία παρενόχληση στις εν λόγω πτήσεις. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές οι απόπειρες και οι δηλώσεις που στοχεύουν στη δημιουργία μιας αντίληψης θυματοποίησης η οποία αυξάνει την ένταση στην περιοχή και έχει προκλητικό χαρακτήρα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκία ανακοίνωσε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία που στοχεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκία και της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, ενώ η ένταση αυξάνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας. Στην ανακοίνωση που έγινε από το Υπουργείο την Πέμπτη, σημειώθηκε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν με την πιο σκληρή αντίδραση σε κάθε ενέργεια που αξιολογείται ως απειλή για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. Η εν λόγω ανακοίνωση ακολούθησε τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας που υπογράφηκε αυτή την εβδομάδα μεταξύ της Γαλλίας και της Ρωμαϊκής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου, ενώ αναφέρθηκε ότι η Συμφωνία επιτρέπει την ανάπτυξη γαλλικών δυνάμεων στο έδαφος της Ρωμαϊκής πλευράς, η Άγκαρα επέκρινε δρυμύτατα το εν λόγω βήμα. Ο πρόεδρος της Τούρκης Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν σε δήλωσή του την Τετάρτη προειδοποίησε επίσης για βήματα που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν τη σταθερότητα στο νησί, κατηγορώντας εξωτερικούς παράγοντες για δημιουργία ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι σε περίπτωση που απειληθούν τα δικαιώματα της Τούρκης ή των Τουρκοκυπρίων, η απάντηση θα είναι πολύ σαφή και πολύ σκληρή. Ενώ η Τούρκη συνεχίζει να θέτει τα δικαιώματα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου σε διάφορες διεθνείς

Τις πλατφόρμες σημειώνει ότι η Ελλάδα προβαίνει σε απόπειρες που στοχεύουν στην αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπριών. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Καλώς ορίσατε στο Δελτίο Γεωοικονομίας του ραδιοφώνου «Η Φωνή της Τουρκία». Την εκπομπή όπου συζητάμε για όσα βρίσκονται πέρα από τα σύνορα, τη στρατηγική πίσω από τους αριθμούς και τη νέα πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Σήμερα θέτουμε επιτάπητος πώς οι γραμμές παραγωγής των εργοστασίων αλλά και οι κρίσιμες πρώτες ύλες που τις τροφοδοτούν, τα μικροτσίπ και οι τεχνολογίες μπαταριών μετατρέπονται σε μια νέα σκακέρα της παγκόσμιας γεωοικονομίας. Η αυτοκινητοβιομηχανία δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα θαύμα της μηχανικής. Έχει εξελιχθεί σε ένα λάβαρο στην επιδίωξη των κρατών για οικονομική και τεχνολογική κυριαρχία, καθώς και μια στρατηγική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που εμπεριέχει τα πιο ευαίσθητα ρήγματα του παγκόσμιου εμπορίου. Αυτή την εβδομάδα θα εξετάσουμε μαζί τις γεωοικονομικές επιπτώσεις της μεγάλης μεταμόρφωσης της αυτοκινητοβιομηχανίας και τους κώδικες της νέας αρχιτεκτονικής των εφοδιαστικών αλυσίδων. Αγαπητοί ακροατές, ενώ ο κόσμος της αυτοκίνησης προσπαθεί να επιβλώσει τις πληγές της πανδημίας και των μετέπειτα γεωπολιτικών εντάσσεων, στο προσκήνιο εμφανίστηκε μια μεγάλη πρόκληση που κλονίζει συθέμελα την παραγωγή. Οι δομικές ρήξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Ενώ στο παρελθόν η αξία ενός οχήματος καθοριζόταν από τον κυβισμό του κινητήρα και τη μηχανική του ποιότητα, σήμερα έχουμε μπροστά μας οχιστές με ρόδες. Τα λογισμικά, οι αισθητήρες και κυρίως τα μικροτσίπ έχουν γίνει η νέα καρδιά της αυτοκίνησης. Τα εφοδιαστικά δίκτυα, αποδυναμωμένα οικονομικά από τις επιπτώσεις του ιού και των εφοδιαστικών συμφορήσεων, άρχισαν να παρασύρονται το ένα μετά το άλλο στη δίνη των παγκόσμιων κρίσεων. Ποιο είναι λοιπόν το μέγεθος που έχει λάβει αυτό το νέο επενδυτικό και παραγωγικό περιβάλλον και ποιες ρήξεις εμπεριέχει? Τα στοιχεία και οι εξελίξεις είναι άκρως εντυπωσιακά. Οι μεγάλοι κατασκευαστές που κάποτε εκμυδένισαν το κόστος των αποθεμάτων με τη μέθοδο της έγκαιρης παραγωγής αναγκάστηκαν να διακόψουν την παραγωγή για εβδομάδες επειδή έσπασε ένας και μόνος κρίκος στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εξετάζοντας τις ρήξεις της εφοδιαστικής αλυσίδας στην αυτοκινητοβιομηχανία σε παγκόσμια κλίμακα, ερχόμαστε αντιμέτωποι πρωτίστως με τη στενοπό των ημιαγωγών, η οποία επιδεινώθηκε από την ταχεία ψηφοποίηση των οχημάτων. Η διακοπή της προσφοράς τσιπ, η οποία εξαρτάται από μονοπωλιακά κέντρα όπως η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα, οδήγησε σε απώλειες παραγωγής αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Παράλληλα, τα προβλήματα logistics και ασφάλεια σε θαλάσσιες διαδρομές που πυροδοτήθηκαν από τις εντάσεις στη διόρυγα του ΣΟΕΣ και τις διαταραχές στις θαλάσσιες εμπορικές οδούς διπλασίασαν τους χρόνους παράδοσης εξαρτημάτων ανατρέποντας τα χρονοδιαγράμματα λειτουργίας των εργοστασίων. Στην άλλη πλευρά του νομίσματος βρίσκεται ο εθνικισμός των πρώτων υλών σε μέταλλα κρίσιμα για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, όπως το λίθιο, το κοβάλτιο και το νικέλιο. Αυτοί οι παγκόσμιοι περιορισμοί οθούν τους κατασκευαστές σε μια αδυσόπιτη αναζήτηση νέων πηγών. Ενώ στο παρελθόν η ιδιοκτησία και ο έλεγχος της βιομηχανίας βρίσκονταν στα χέρια παραδοσιακών κέντρων, όπως το Detroit, η Στουτγάρδη και το Τόκιο, σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια γεωγραφική και ταξική μετατόπιση. Αυτό το νέο οικοσύστημα, καθοδηγούμενο από τις παγκόσμιες ελίτ και τους τεχνολογικούς κολοσσούς, βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρο μιας ευρείας πάλης επιρροής που επεκτείνεται από τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους έως τους ενεργειακούς αγωγούς. Αγαπητοί ακροατές, ο ισχυρότερος παίκτης και το γεωοικονομικό κέντρο βάρους που αναδεικνύεται σε αυτή τη νέα εποχή είναι τα ασιατικά κεφάλαια και ειδικότερα το μονοπόλιο των πρώτων υλών από τη Κίνα. Όπως τονίζουμε συχνά στο Δελτίο Γεωοικονομίας, τα κράτη που επιδιώκουν να μετατρέψουν τον πλούτο των φυσικών τους πόρων και τη τεχνολογική τους παραγωγική ισχύ σε παγκόσμια σφαίρα επιρροής χρησιμοποιούν την πράσινη μετάβαση ως διπλωματικό προπύργιο. Στην παραγωγή μπαταριών που αποτελούν το πιο ακριβό εξάρτημα των ηλεκτρονικών οχημάτων, η Κίνα ελέγχει σχεδόν ολόκληρη την αλυσίδα, από τη διήλυση των πρώτων υλών έως την κατασκευή των κυψελών. Ωστόσο, αυτό το νόμισμα έχει και μια σκοτεινή πλευρά. Τα δυτικά κράτη αντιμέτωπα με τον κίνδυνο να χάσουν τη βιομηχανική τους πρώτα καθεδρία άρχισαν να υψώνουν προστατευτικά τείχη. Ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού των ΗΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνει πακέτα κινήτρων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή πρόσθετων δασμών σε οχήματα κινέζικης προέλευσης, αποτελούν τις πιο απτές αποδείξεις αυτής της κατάστασης. Πρόκειται, όπως έχουμε συζητήσει σχετικά με τις έννοιες της κυρίαρχης τεχνητής νοημοσύνης ή των κυρίαρχων ποδοσφαιρικών επενδύσεων, για μια ιδιότυπη εποχή κυρίαρχης μπαταρίας και ασφάλειας εφοδιασμού. Τα κράτη δεν επιδιώκουν πλέον να ελέγχουν μόνο τις συνοριακές γραμμές ή τους ενεργειακούς διαδρόμους, αλλά και τις υποδομές μεταφορών, οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη αρτηρία της παγκόσμιας δημοφιλούς κουλτούρας και της καθημερινής ζωής. Αγαπητοί ακροατές, αυτή η επιθυμία ελέγχου και το ρεύμα προστατευτισμού δεν περιορίζονται μόνο στο μέτωπο του ειρηνικού. Παρατηρούνται ενδιαφέρουσες γεωοικονομικές κινήσεις και τάσεις περιφερειοποίησης και εντός της Ευρώπης. Η λογική της παραγωγής στο πιο φθηνό μέρος που έφερε η παγκοσμιοποίηση δίνει τη θέση της σε προσεγγίσεις όπως το friendshoring ή το nearshoring, που σημαίνουν εφοδιασμός από ασφαλείς και φιλικές γεωγραφικές περιοχές. Οι εταιρείες μετατοπίζουν πλέον τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες σε περιοχές που βρίσκονται γεωγραφικά πιο κοντά τους και δεν παρουσιάζουν πολιτικούς κινδύνους. Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία μεταβαίνει από ένα μοντέλο logistics εστιασμένο στην αποδοτικότητα σε ένα νέο γεωοικονομικό μοντέλο που βασίζεται στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Ωστόσο, αυτή η τεράστια και ραγδαία ανάπτυξη συνοδεύεται από σοβαρούς χρηματοοικονομικούς και δομικούς κινδύνους. Οι ρυθμιστικές αρχές και οι κατασκευαστές που για χρόνια λειτουργούσαν με τη λογική της ελεύθερης αγοράς και του ελεύθερου εμπορίου έρχονται τώρα αντιμέτωποι με τις συνέπειες αυτών των ανεξέλεγκτων αξίσεων κόστους και των εμπάργων. Ο κίνδυνος της χρηματοοικονομικής μετάδοσης χάνει αισθητή την παρουσία του εδώ. Εάν ένας κρίσιμος κατασκευαστής μπαταριών ή πάροχος τσιπ διακόψει τη λειτουργία λόγω μιας γεωπολιτικής κρίσης, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ένα ντόμινο επιπτώσεων, θέτοντας σε κίνδυνο δεκάδες εργοστάσια αυτοκινήτων και χιλιάδες προμηθευτές της δευτερογενούς βιομηχανίας σε όλο τον κόσμο. Η απότομη μετάβαση στον κλάδο εγκυμονεί επίσης τον κίνδυνο χρεοκοπίας για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που παράγουν παραδοσιακά εξαρτήματα κινητήρων και αδυνατούν να συμβαδίσουν με τις αλλαγές, προκαλώντας έτσι κινδύνους μαζικής ανεργίας. Πόσο βιώσιμες και αξιόπιστες είναι όμως αυτές οι νέες επενδυτικές στρατηγικές? Στο Δελτίο Γεωοικονομίας οφείλουμε να αμφισβητήσουμε και τα κριτήρια του suitability, δηλαδή της καταλληλότητας. Το βαρύ τίμημα που πληρώθηκε στο παρελθόν λόγω της εξάρτησης από έναν μόνο προμηθευτή ή μία μόνο χώρα αναδεικνύει τα εποπτικά κενά και τις στρατηγικές παροπίδες των κολοσσών της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το επενδυτικό κλίμα εμφανίζεται επί του παρόντος ιδιαίτερα θετικό για τα ηλεκτρικά και αυτόνομα οχήματα. Ωστόσο, οι καταναλωτές και οι τοπικές κοινωνίες δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από το υψηλό κόστος και τις ελλείψεις υποδομών που επιφέρει αυτή η απότομη μετάβαση. Ορισμένα ιστορικά συνδικάτα και εργατικοί ηγέτες στην Ευρώπη εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη ραγδαία μετατόπιση της παραγωγής σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε νεοσύστατες κοινοπραξίες που βασίζονται στο λογισμικό. Διότι σε αντίθεση με την παραδοσιακή βιομηχανία, Για αυτούς τους νέους τεχνολογικούς επενδυτικούς ομίλους, οι μονάδες παραγωγής δεν αποτελούν κοινωνική κληρονομιά ή πηγή απασχόλησης, αλλά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία από τα οποία θα πραγματοποιηθεί έξοδος όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα εξετάσαμε πώς οι γραμμές παραγωγής των εργοστασίων επεκτηνόμενες από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα στους δρόμους μετατρέπονται σε ένα τεράστιο γεωοικονομικό εργαστήριο. Η αυτοκίνηση δεν αφορά πλέον μόνο την ισχύ του κινητήρα και την άνηση. Αποτελεί συνάρτηση των σπάνιων γεών, της κυριαρχίας στο λογισμικό, των διπλωματικών ελιγμών και των παγκόσμιων εμπορικών πολέμων. Αυτή η ριζική μεταμόρφωση και η ρήξη στην εφοδιαστική αλυσίδα ενδέχεται να καταστήσουν ανενεργούς τους θεσμούς και τους κανόνες της παραδοσιακής βιομηχανίας. Εάν μια μικρή κοινοπραξία πρώτων υλών ή τεχνολογίας αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο των παγκόσμιων δικτύων τσιπ και μπαταριών, τους κανόνες του παιχνιδιού δεν θα τους ορίζει πλέον η οικονομία της ελεύθερης αγοράς, αλλά αυτά τα μονοπόλια και οι κυριάρχες δυνάμεις που βρίσκονται πίσω τους. Ακριβώς όπως οι κίνδυνοι που επιφέρει η ψηφιακή πυρηνική εποχή, ο βιομηχανικός κόσμος έχει δημιουργήσει τις δικές του νέες ισορροπίες δυνάμεων και ευπάθειες. Εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου της εκπομπής «Δελτίο Γεωοικονομίας» που ακούτε από το ραδιόφωνο «Η Φωνή της Τουρκία». Σας στέλνουμε τους πιο θερμούς μας χαιρετισμούς όπου και αν βρίσκεστε, από όποια γωνιά της γης και αν μας ακούτε. Σας αποχαιρετούμε με την ευχή για ένα μέλλον όπου η τεχνολογία, η παραγωγή και το κεφάλαιο θα εναρμονίζονται με τις ηθικές αξίες και τη διαρκή βιωσιμότητα.
1: Δελτίο Γεωοικονομίας.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στο ταξίδι μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, μέχρι σήμερα ανακαλύψαμε μαζί τα πολιτιστικά και φυσικά μνημεία της Τουρκίας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Από αυτό το επεισόδιο διευρύνουμε τη διαδρομή μας και αρχίζουμε να συμπεριλαμβάνουμε τις αξίες μας που έχουν εγγραφεί στον προσωρινό κατάλογο με στόχο την προστασία τους από την UNESCO και τη μελλοντική υποψηφιότητά τους για τον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο πρώτος μας σταθμός είναι η ιστορική αγορά Κεμέραλτ, ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της ιστορικής λιμωνικής πόλης της Ίσμυρ, η οποία βρίσκεται στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η Ίσμυρ στην καρδιά του Αιγαίου παραμένει εδώ και χιλιάδες χρόνια μια από τις σημαντικότερες λιμενικές πόλεις του μεσογειακού κόσμου. Αυτή η πόλη όπου ιστορικά συναντήθηκαν διαφορετικοί πολιτισμοί, εμπορικοί δρόμοι και κουλτούρες, αποτελεί ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ιστορικά κέντρα της Τουρκία με την πολυεπίπεδη κληρονομιά της. Το Κεμέραλτ βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης ιστορίας. Με τα σοκάκια, τα χάνια, τις αγορές και τα ιστορικά του κτίρια που παραμένουν ζωντανά εδώ και αιώνες, συνεχίζει να είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα όχι μόνο της Ίσμυρ, αλλά ολόκληρης της Ανατολίας. Αυτό που καθιστά το Κεμέραλτ σημαντικό για την UNESCO δεν είναι μόνο η ύπαρξη των ιστορικών του κτιρίων. Το πραγματικά αξιοσημείωτο σημείο είναι ότι η περιοχή αποτελεί μέρος μιας μεγάλης αστικής οργάνωσης που αναπτύχθηκε ιστορικά παράλληλα με το λιμάνι. Ο φάκελος υποψηφιότητας της ιστορικής πόλης λιμανιού της Ίσμυρ, που περιλαμβάνεται στον προσωρινό κατάλογο της UNESCO, εξετάζει από κοινού, κατηφέκαλε, την αρχαία αγορά της πόλης, το Κεμέραλτ, τον Μπασμανέ και τον γύρο ιστορικό αστικό ιστό. Αυτές οι περιοχές δημιουργούν ένα πολυεπίπεδο αστικό τοπίο, όπου η ζωή συνεχίζεται αδιάλειπτα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εξετάζοντας την ιστορική εξέλιξη της Ίσμυρ, παρατηρούμε ότι η πόλη αναδιαμορφώθηκε σε διαφορετικές περιόδους, στη διαδρομή από την αρχαία Σμύρνη στη Ρωμαϊκή περίοδο, από το Βυζάντιο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και μέχρι τη Δημοκρατία της Τουρκία, η πόλη άλλαζε, μεγάλωνε και εξελισσόταν συνεχώς. Παρ' όλα αυτά, τα ίχνη των περασμένων περιόδων συνεχίζουν να ζουν μέσα στον ιστό της πόλης. Αυτή η συνέχεια αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της περιοχής στη διαδικασία υποψηφιότητας για την UNESCO. Περπατώντας στα σοκάκια του Κεμέραλτ, στην πραγματικότητα δεν περιπλανιέστε απλώς σε μία αγορά. Εκεί αισθάνεστε την εμπορική κουλτούρα, την αστική ζωή και την κοινωνική μνήμη που συσσωρεύτηκαν επί αιώνες. Τα χάνια, τα μπεζεστένια, οι παραδοσιακές αγορές, αράστα, τα παλιά καταστήματα, οι χώροι λατρείας και τα ιστορικά περάσματα ενώνονται για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό αστικό ιστό. Η περιοχή που υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα των μεσογειακών εμπορικών δικτύων κατά την Οθωμανική περίοδο διατηρεί την οικονομική και κοινωνική της ζωντάνια και στις μέρες μας. Ένα από τα στοιχεία που τονίζονται στο φάκελο υποψηφιότητας της UNESCO είναι η πολιτισμική ποικιλομορφία της Ίσμυρ. Για αιώνες, μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Λεβαντίνοι και διάφορες άλλες κοινότητες έζησαν μαζί σε αυτήν την πόλη, εμπορεύτηκαν και συνέβαλαν στην ανάπτυξή της. Αυτό το πολυπολιτισμικό παρελθόν άφησε ίχνη σε πολλούς τομείς, από την αρχιτεκτονική μέχρι τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Σήμερα πολλά ιστορικά κτίρια στο Κεμέραλτ και τα περίχωρά του συνεχίζουν να υπάρχουν ως υλικοί μάρτυρες αυτής της κουλτούρας κοινής συμβίωσης. Στις διαδικασίες της UNESCO, ο προσδιορισμός των ιστορικών αξιών δεν θεωρείται από μόνος του επαρκής. Ταυτόχρονα, μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι αξίες θα προστατευθούν και θα μεταφερθούν στις μελλοντικές γενιές. Το σχέδιο διαχείρισης περιοχής που εκπονήθηκε για την ιστορική πόλη λιμάνι

0: είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης. Το σχέδιο αυτό, το οποίο προετοιμάστηκε με τη συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης πανεπιστημίων, ειδικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, συγκεντρώνει τις αρχές της προστασίας, της αποκατάστασης, της διαχείρισης επισκεπτών και της βιώσιμης χρήσης. Οι εργασίες αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο Κεμεράλτε και στα περίχωρά του αποτελούν συγκεκριμένα παραδείγματα αυτής της προσέγγισης, μέσα από έργα που στοχεύουν στην προστασία των ιστορικών χανιών, των δρόμων και των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, επιδιώκεται η διατήρηση του αυθεντικού χαρακτήρα της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο, ενώ προστατεύεται το ιστορικό περιβάλλον, διατηρείται ταυτόχρονα η οικονομική και κοινωνική ζωντάνια της περιοχής. Στις μέρες μας η αντίληψη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς εξελίσσεται διαρκώς. Πλέον η απλή διατήρηση των κτισμάτων δεν θεωρείται αρκετή. Θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, ο σεισμικός κίνδυνος, η διαχείριση καταστροφών, ο βιώσιμος τουρισμός και η συνέχεια της αστικής ζωής αποτελούν πλέον αναπόσπαστα κομμάτια των εργασιών προστασίας. Στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ιστορική πολυλιμάνη της Ίσμυρ δίνεται έμφαση σε αυτά τα ζητήματα με στόχο το ιστορικό περιβάλλον να γίνει πιο ανθεκτικό απέναντι στους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν το Κεμεράλτε από πολλά άλλα ιστορικά εμπορικά κέντρα είναι ότι αποτελεί έναν χώρο ζωντανής κληρονομιάς. Οι έμποροι που ανοίγουν τα καταστήματά τους το πρωί, οι τεχνίτες που συνεχίζουν τα παραδοσιακά επαγγέλματα, οι άνθρωποι που έρχονται για ψώνια και οι επισκέπτες που θέλουν να βιώσουν την ιστορική ατμόσφαιρα διασφαλίζουν ότι αυτή η μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά διατηρεί το δεσμό της με την καθημερινή ζωή. Υπό αυτή την έννοια το Κεμεράλτε δεν αντιπροσωπεύει μόνο το παρελθόν αλλά αποτελεί και τη σύγχρονη αντανάκλαση μιας ζωντανής αστικής κουλτούρας. Σήμερα η διαδικασία υποψηφιότητας της ιστορικής πόλης λιμάνι της Ίσμυρ για τον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO συνεχίζεται. Οι εργασίες που διεξάγονται για αυτό το ευρύ ιστορικό τοπίο, στο οποίο περιλαμβάνεται και το Κεμεράλτε, συμβάλλουν στο να γίνει η πολιτιστική κληρονομιά της Τουρκία πιο ορατή σε διεθνές επίπεδο. Αυτή η περιοχή που προστατεύει την αστική μνήμη χιλιάδων ετών, συνεχίζει να χτίζει μια ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Οι ήχοι των βημάτων που αντιχούν στα στενά σοκάκια του Κεμεράλτε, το εμπόριο που συνεχίζεται στη σκιά των ιστορικών χανιών και η αστική κουλτούρα που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά κρατούν τη μνήμη της πόλης ζωντανή μέχρι σήμερα. Με αυτή την ιδιότητα το Κεμεράλτε δεν είναι απλώς μια αγορά, αναδεικνύεται ως ένα σημαντικός χώρος κληρονομιάς που αντανακλά την ιστορία της αστικοποίησης, του εμπορίου και της πολιτισμικής αλληλεπίδρασης της Ανατολίας. Στο επόμενο επεισόδιο μας θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας τα ίχνη της Τουρκία στην UNESCO, αυτή τη φορά στο μαγευτικό κόσμο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Να περνάτε καλά. Γεια σας.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 11 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Δελτίο Γεωοικονομίας και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκία Hakan Fidan συναντήθηκε χθες με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας στη Σόφια. Σύμφωνα με πηγές του Τουρκού Υπουργείου Εξωτερικών, επιτάπητος στέθηκαν οι σχέσεις Τουρκία-Ελλάδας και θέματα περιφερειακής συνεργασίας. Ο Φιντάν υπενθύμισε ότι το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, το οποίο βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκία, αποτελεί εθνική νομοθεσία και απογράμμισε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της καλής γειτονίας. Πρόσθεσε ότι περιμένουν να επιδειχθεί ο ίδιος σεβασμός από όλους τους γείτονες, σημειώνοντας ότι θεωρούν παράξενες τις τοποθετήσεις ορισμένων κύκλων σχετικά με το κείμενο του νόμου, οι οποίες βασίζονται σε ελλειπή πληροφόρηση και θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις, και υπογράμμισε ότι αναμένεται μια πιο υπεύθυνη στάση στο θέμα αυτό. Επισημένοντας ότι η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να αποτελεί πεδίο συνεργασίας και όχι κλιμάκωσης, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες σε βάρος της Τουρκία που θα μπορούσαν να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν εξέδωσε μήνυμα με αφορμή την 58η επέτειο από την ίδρυση της τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου. Ο πρόεδρος Ερντογάν στο μήνυμα του ανέφερε: «Η τουρκική Ερυθρά Ημισέλινος, η οποία αποτελεί το σύμβολο των αρετών της φιλανθρωπιάς, του ελέγχους, της συμπόνιας και της αλληλεγγύης του αγαπημένου μας έθνους, είναι ένας από τους αξιοσέβαστους οργανισμούς στον κόσμο σε αυτόν τον τομέα, με τις υπηρεσίες της που δεν γνωρίζουν σύνορα και τις οποίες διεξάγει με αυτοθυσία και αποτελεσματικότητα». Υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία Ερυθρά Ημισέλινος, η οποία τίνει χείρα συμπόνιας προς τους καταπιεσμένους και τα θύματα παρά τις αντίοξες συνθήκες και στέκεται δίπλα σε όλους όσοι έχουν ανάγκη, επιβλώνει τις πληγές που προκαλούν οι πόλεμοι και οι φυσικές καταστροφές και αποτελεί την ελπίδα της ανθρωπότητας, ο πρόεδρος Ερντογάν σημείωσε τα εξής. «Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία Ερυθρά Ημισέλινος, η οποία πιστεύω ότι θα συνεχίσει να εκπροσωπεί τη χώρα μας με τον καλύτερο τρόπο, αντλεί τη δύναμή της που υπηρετεί την ειρήνη, τη γαλήνη, την αδερφοσύνη και τη φιλία από τη βοήθεια και την υποστήριξη του έθνους μας. Χαιρετίζω όλους τους εθελοντές της με τα πιο ειλικρινή μου συναισθήματα με αφορμή την επέτειο της ίδρυσής της και καλώ το αγαπημένο μας έθνος να στηρίξει αυτόν τον διακεκριμένο οργανισμό». Ο Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκία, Hakan Fidan, παραχώρησε συνέντευξη στο Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μιλώντας για τον συντονισμό μεταξύ Τουρκία και της Βουλγαρίας, οι οποίες είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ όσον αφορά τις τρέχουσες παγκόσμιες συγκρούσεις, ο Φιντάν δήλωσε: «Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανέδειξαν πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει το περιβάλλον ασφαλείας και την επίδραση των απειλών που πηγάζουν από την νότια πτέρυγα της Συμμαχίας πέρα από την περιοχή. Η ταχεία κινητοποίηση απέναντι στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν κατά της χώρας μας κατέδειξε για άλλη μια φορά την αποτελεσματικότητα του ΝΑΤΟ και τη σημασία του αποτρεπτικού ρόλου που αναλαμβάνει για τη διατήρηση της παγκόσμιας και περιφερειακής ασφάλειας, καθώς και τη σημασία της ενότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των συμμάχων». Η Τουρκία στο πλαίσιο της

0: αντίληψης για ασφάλεια 360 μοιρών επιθυμεί να αξίσει τη συμβολή της εντός του ΝΑΤΟ και παράλληλα να αναπτύξει την αμυντική συνεργασία με τους συμμάχους της σε διμερές επίπεδο. Επιθυμούμε να προωθήσουμε περιττέρω τη συνεργασία μας με τη Βουλγαρία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, ιδίως στη Μαύρη Θάλασσα και τα Βαλκάνια, σημείωσε. Ο Φιντάν ανέφερε ότι κατά τη διετή περίοδο που μεσολάβησε από τη τελευταία του επίσκεψη στη Βουλγαρία το 2024, οι σχέσεις εξελίσσονται θετικά στη βάση της γειτονίας και της συμμαχίας στο ΝΑΤΟ. Υπογραμμίζοντας ότι η σταθερή αύξηση του διμερούς εμπορικού όγκου που προσεγγίζει το στόχο των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι εργασίες εξυγχρονισμού στις συνοριακές πύλες και η κοινή βούληση στα έργα συνδεσιμότητας στο πλαίσιο των μεταφορών και των υποδομών αποτελούν τα μεγαλύτερα επιτεύγματα αυτής της περίοδου, ο Φιντάν δήλωσε. Οι τουρκικές εταιρείες δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για επενδύσεις στη Βουλγαρία. Ενθαρρύνουμε την αύξηση των αμοιβαίων επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών και τονίζουμε αυτό το ζήτημα στις διμερείς μας επαφές. Επιπλέον, οι γέφυρες διπλωματίας με επίκεντρο τον άνθρωπο και τα πολιτιστικά έργα φέρνουν τους λαούς μας πιο κοντά. Το 2025, ο ρυθμός των τουριστών που ήρθαν στην Τουρκία από τη Βουλγαρία ξεπέρασε τα 2,8 εκατομμύρια. Είμαστε προέθυμοι να αξίσουμε περιττέρω αυτόν τον αριθμό τα επόμενα χρόνια. Υπογραμμίζοντας ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για την Τουρκία, ο Φιντάν πρόσθεσε τα εξής. Θα ήταν λάθος να αξιολογηθεί η ενταξιακή διαδικασία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκυριακούς και βραχυπρόθεσμους υπολογισμούς. Εξάλλου, ήμασταν παρόντες όταν σχεδόν οι μισές από τις χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα δεν θεωρούνταν καν μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Υπογράψαμε τη Συμφωνία Σύνδεσης που περιλαμβάνει τον στόχο της πλήρους ένταξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1963. Θέσαμε σε ισχύ τη Τελωνιακή Ένωση, η οποία αποτελεί στάδιο της πλήρους ένταξης το 1996. Ο Φιντάν τόνισε ότι οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία της συνολικής εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκία και η Τουρκία ο πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο υποναύαρχος Ακτούρκ ανέφερε ότι η άσκηση πραγματοποιήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, τον Μαρμαρά, το Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεων του ναυτικού, την ανάπτυξη των ικανοτήτων κρίσης, πρόβλεψης και λήψης αποφάσεων των συμμετοχών των στοιχείων σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών, καθώς και τη δοκιμή των διαδικασιών διαλειτουργικότητας με τις διοικήσεις των κλάδων. Στην ανακοίνωσή του, ο Ακτούρκ ανεφέρθηκε και στο θέμα της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου. Οι οργανωμένοι και συνειδητά προκλητικοί ισχυρισμοί που δημοσιεύτηκαν σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και κοινοποιήθηκαν σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης περί παρενόχλησης από τουρκικά αεροσκάφη των αεροπλάνων που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας και Ευρωπαίους Υπουργούς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παρατηρείται ότι η Ελλάδα και η Ρωμαϊκή Διοίκηση Νότιας Κύπρου διεξάγουν δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου. Δεν λαμβάνουν υπόψη τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή και ενίοτε έχουν χαρακτήρα παραβίασης του εναέριου χώρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου. Στις 7 Ιουνίου, από τις 6 αεροπορικές πτήσεις που εκτελούσαν το δρομολόγιο Ελλάδα-Ρωμαϊκή Διοίκηση Νότιας Κύπρου, οι 4 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου. Γι' αυτά και 2 δικά μας αεροσκάφη F-16 που βρισκόνταν σε επιφυλακή στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου απογειώθηκαν αμέσως για προληπτικούς λόγους. Τα αεροσκάφη μας επιχείρησαν εντός του εναέριου χώρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ρωμαϊκής Διοίκησης Νότιας Κύπρου και δεν πραγματοποιήθηκε καμία παρενόχληση στις εν λόγω πτήσεις. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές οι απόπειρες και οι δηλώσεις που στοχεύουν στη δημιουργία μιας αντίληψης θυματοποίησης η οποία αυξάνει την ένταση στην περιοχή και έχει προκλητικό χαρακτήρα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική

που υπογράφει και αυτή την εβδομάδα μεταξύ της Γαλλίας και της Ρωμαϊκής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου, ενώ αναφέρθηκε ότι η συμφωνία επιτρέπει την ανάπτυξη γαλλικών δυνάμεων στο έδαφος της Ρωμαϊκής πλευράς, η Άγκαρα επέκρινε δρυμύτατα το εν λόγω βήμα. Ο πρόεδρος της Τούρκη Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, σε δήλωσή του την Τετάρτη, προειδοποίησε επίσης για βήματα που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν τη σταθερότητα στο νησί, κατηγορώντας εξωτερικούς παράγοντες για δημιουργία ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι σε περίπτωση που απειληθούν τα δικαιώματα της Τούρκη ή των Τουρκοκυπρίων, η απάντηση θα είναι πολύ σαφή και πολύ σκληρή. Ενώ η Τούρκη συνεχίζει να θέτει τα δικαιώματα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου σε διάφορες διεθνείς πλατφόρμες, σημειώνει ότι η Ελλάδα προβαίνει σε απόπειρες που στοχεύουν στην αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Καλώς ορίσατε στο Δελτίο Γεωοικονομίας του ραδιοφώνου «Η Φωνή της Τουρκία». Την εκπομπή όπου συζητάμε για όσα βρίσκονται πέρα από τα σύνορα, τη στρατηγική πίσω από τους αριθμούς και τη νέα πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Σήμερα θέτουμε επιτάπητος πώς οι γραμμές παραγωγής των εργοστασίων αλλά και οι κρίσιμες πρώτες ύλες που τις τροφοδοτούν, τα μικροτσίπ και οι τεχνολογίες μπαταριών μετατρέπονται σε μια νέα σκακέρα της παγκόσμιας γεωοικονομίας. Η αυτοκινητοβιομηχανία δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα θαύμα της μηχανικής. Έχει εξελιχθεί σε ένα λάβαρο στην επιδίωξη των κρατών για οικονομική και τεχνολογική κυριαρχία, καθώς και μια στρατηγική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που εμπεριέχει τα πιο ευαίσθητα ρήγματα του παγκόσμιου εμπορίου. Αυτή την εβδομάδα θα εξετάσουμε μαζί τις γεωοικονομικές επιπτώσεις της μεγάλης μεταμόρφωσης της αυτοκινητοβιομηχανίας και τους κώδικες της νέας αρχιτεκτονικής των εφοδιαστικών αλυσίδων. Αγαπητοί ακροατές, ενώ ο κόσμος της αυτοκίνησης προσπαθεί να επιβλώσει τις πληγές της πανδημίας και των μετέπειτα γεωπολιτικών εντάσεων, στο προσκήνιο εμφανίστηκε μια μεγάλη πρόκληση που κλονίζει συθέμελα την παραγωγή. Οι δομικές ρήξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Ενώ στο παρελθόν η αξία ενός οχήματος καθοριζόταν από τον κυβισμό του κινητήρα και τη μηχανική του ποιότητα, σήμερα έχουμε μπροστά μας ουσιαστικά υπολογιστές με ρόδες. Τα λογισμικά, οι αισθητήρες και κυρίως τα μικροτσίπ έχουν γίνει η νέα καρδιά της αυτοκίνησης. Τα εφοδιαστικά δίκτυα, αποδυναμωμένα οικονομικά από τις επιπτώσεις του ιού και των εφοδιαστικών συμφορήσεων, άρχισαν να παρασύρονται το ένα μετά το άλλο στη δίνη των παγκόσμιων κρίσεων. Ποιο είναι λοιπόν το μέγεθος που έχει λάβει αυτό το νέο επενδυτικό και παραγωγικό περιβάλλον και ποιες ρήξεις εμπεριέχει? Τα στοιχεία και οι εξελίξεις είναι άκρως εντυπωσιακά. Οι μεγάλοι κατασκευαστές που κάποτε εκμηδένισαν το κόστος των αποθεμάτων με τη μέθοδο της έγκαιρης παραγωγής αναγκάστηκαν να διακόψουν την παραγωγή για εβδομάδες επειδή έσπασε ένας και μόνος κρίκος στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εξετάζοντας τις ρήξεις της εφοδιαστικής αλυσίδας στην αυτοκινητοβιομηχανία σε παγκόσμια κλίμακα, ερχόμαστε αντιμέτωποι πρωτίστως με τη στενοπό των ημιαγωγών η οποία επιδεινώθηκε από την ταχεία ψηφοποίηση των οχημάτων. Η διακοπή της προσφοράς τσιπ, η οποία εξαρτάται από μονοπωλιακά κέντρα όπως η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα, οδήγησε σε απώλειες παραγωγής αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Παράλληλα, τα προβλήματα logistics και ασφάλεια σε θαλάσσιες διαδρομές που πυροδοτήθηκαν από τις εντάσεις στη διόρυγα του ΣΟΕΣ και τις διαταραχές στις θαλάσσιες εμπορικές οδούς διπλασίασαν τους χρόνους παράδοσης εξαρτημάτων, ανατρέποντας τα χρονοδιαγράμματα λειτουργίας των

εργοστασίων. Στην άλλη πλευρά του νομίσματος βρίσκεται ο εθνικισμός των πρώτων υλών σε μέταλλα, κρίσιμα για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, όπως το λίθιο, το κοβάλτιο και το νικέλιο. Αυτοί οι παγκόσμιοι περιορισμοί οθούν τους κατασκευαστές σε μια αδυσόπιτη αναζήτηση νέων πηγών. Ενώ στο παρελθόν η ιδιοκτησία και ο έλεγχος της βιομηχανίας βρίσκονταν στα χέρια παραδοσιακών κέντρων, όπως το Detroit, η Στουτγάρδη και το Τόκιο, σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια γεωγραφική και ταξική μετατόπιση. Αυτό το νέο οικοσύστημα, καθοδηγούμενο από τις παγκόσμιες ελίτ και τους τεχνολογικούς κολοσσούς, βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρο μιας ευρείας πάλης επιρροής που επεκτείνεται από τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους έως τους ενεργειακούς αγωγούς. Αγαπητοί ακροατές, ο ισχυρότερος παίκτης και το γεωοικονομικό κέντρο βάρους που αναδεικνύεται σε αυτή τη νέα εποχή είναι τα ασιατικά κεφάλαια και ειδικότερα το μονοπόλιο των πρώτων υλών από τη Κίνα. Όπως τονίζουμε συχνά στο Δελτίο Γεωοικονομίας, τα κράτη που επιδιώκουν να μετατρέψουν τον πλούτο των φυσικών τους πόρων και τη τεχνολογική τους παραγωγική ισχύ σε παγκόσμια σφαίρα επιρροής χρησιμοποιούν την πράσινη μετάβαση ως διπλωματικό προπύργιο. Στην παραγωγή μπαταριών που αποτελούν το πιο ακριβό εξάρτημα των ηλεκτρονικών οχημάτων, η Κίνα ελέγχει σχεδόν ολόκληρη την αλυσίδα, από τη διήλυση των πρώτων υλών έως την κατασκευή των κυψελών. Ωστόσο, αυτό το νόμισμα έχει και μια σκοτεινή πλευρά. Τα δυτικά κράτη, αντιμέτωπα με τον κίνδυνο να χάσουν τη βιομηχανική τους πρώτα καθεδρία, άρχισαν να υψώνουν προστατευτικά τείχη. Ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού των ΗΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνει πακέτα κινήτρων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή πρόσθετων δασμών σε οχήματα κινέζικης προέλευσης, αποτελούν τις πιο απτές αποδείξεις αυτής της κατάστασης. Πρόκειται, όπως έχουμε συζητήσει σχετικά με τις έννοιες της κυρίαρχης τεχνητής νοημοσύνης ή των κυρίαρχων ποδοσφαιρικών επενδύσεων, για μια ιδιότυπη εποχή κυρίαρχης μπαταρίας και ασφάλειας εφοδιασμού. Τα κράτη δεν επιδιώκουν πλέον να ελέγχουν μόνο τις συνοριακές γραμμές ή τους ενεργειακούς διαδρόμους, αλλά και τις υποδομές μεταφορών, οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη αρτηρία της παγκόσμιας δημοφιλούς κουλτούρας και της καθημερινής ζωής. Αγαπητοί ακροατές, αυτή η επιθυμία ελέγχου και το ρεύμα προστατευτισμού δεν περιορίζονται μόνο στο μέτωπο του ειρηνικού. Παρατηρούνται ενδιαφέρουσες γεωοικονομικές κινήσεις και τάσεις περιφερειοποίησης και εντός της Ευρώπης. Η λογική της παραγωγής στο πιο φθηνό μέρος που έφερε η παγκοσμιοποίηση δίνει τη θέση της σε προσεγγίσεις όπως το friendshoring ή το nearshoring, που σημαίνουν εφοδιασμός από ασφαλείς και φιλικές γεωγραφικές περιοχές. Οι εταιρείες μετατοπίζουν πλέον τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες σε περιοχές που βρίσκονται γεωγραφικά πιο κοντά τους και δεν παρουσιάζουν πολιτικούς κινδύνους. Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία μεταβαίνει από ένα μοντέλο logistics εστιασμένο στην αποδοτικότητα σε ένα νέο γεωοικονομικό μοντέλο που βασίζεται στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Ωστόσο, αυτή η τεράστια και ραγδαία ανάπτυξη συνοδεύεται από σοβαρούς χρηματοοικονομικούς και δομικούς κινδύνους. Οι ρυθμιστικές αρχές και οι κατασκευαστές που για χρόνια λειτουργούσαν με τη λογική της ελεύθερης αγοράς και του ελεύθερου εμπορίου έρχονται τώρα αντιμέτωποι με τις συνέπειες αυτών των ανεξέλεγκτων αξίσεων κόστους και των εμπάργων. Ο κίνδυνος της χρηματοοικονομικής μετάδοσης χάνει αισθητή την παρουσία του εδώ. Εάν ένας κρίσιμος κατασκευαστής μπαταριών ή πάροχος chip διακόψει τη λειτουργία λόγω μιας γεωπολιτικής κρίσης, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ένα ντόμινο επιπτώσεων, θέτοντας σε κίνδυνο δεκάδες εργοστάσια αυτοκινήτων και χιλιάδες προμηθευτές της δευτερογενούς βιομηχανίας σε όλο τον κόσμο. Η απότομη μετάβαση στον κλάδο εγκυμονεί επίσης τον κίνδυνο χρεοκοπίας για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που παράγουν παραδοσιακά εξαρτήματα κινητήρων και αδυνατούν να συμβαδίσουν με τις αλλαγές, προκαλώντας έτσι κινδύνους μαζικής ανεργίας.

0: Πόσο βιώσιμες και αξιόπιστες είναι όμως αυτές οι νέες επενδυτικές στρατηγικές, στο δελτίο γεωοικονομίας οφείλουμε να αμφισβητήσουμε και τα κριτήρια του suitability, δηλαδή της καταλληλότητας. Το βαρύ τίμημα που πληρώθηκε στο παρελθόν λόγω της εξάρτησης από έναν μόνο προμηθευτή ή μία μόνο χώρα αναδεικνύει τα εποπτικά κενά και τις στρατηγικές παροπίδες των κολοσσών της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το επενδυτικό κλίμα εμφανίζεται επί του παρόντος ιδιαίτερα θετικό για τα ηλεκτρικά και αυτόνομα οχήματα. Ωστόσο, οι καταναλωτές και οι τοπικές κοινωνίες δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από το υψηλό κόστος και τις ελλείψεις υποδομών που επιφέρει αυτή η απότομη μετάβαση. Ορισμένα ιστορικά συνδικάτα και εργατικοί ηγέτες στην Ευρώπη εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη ραγδαία μετατόπιση της παραγωγής σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε νεοσύστατες κοινοπραξίες που βασίζονται στο λογισμικό. Διότι σε αντίθεση με την παραδοσιακή βιομηχανία, για αυτούς τους νέους τεχνολογικούς επενδυτικούς ομίλους, οι μονάδες παραγωγής δεν αποτελούν κοινωνική κληρονομιά ή πηγή απασχόλησης, αλλά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία από τα οποία θα πραγματοποιηθεί έξοδος όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα εξετάσαμε πώς οι γραμμές παραγωγής των εργοστασίων επεκτηνόμενες από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα στους δρόμους μετατρέπονται σε ένα τεράστιο γεωοικονομικό εργαστήριο. Η αυτοκίνηση δεν αφορά πλέον μόνο την ισχύ του κινητήρα και την άνεση. Αποτελεί συνάρτηση των σπάνιων γεών, της κυριαρχίας στο λογισμικό, των διπλωματικών ελιγμών και των παγκόσμιων εμπορικών πολέμων. Αυτή η ριζική μεταμόρφωση και η ρήξη στην εφοδιαστική αλυσίδα ενδέχεται να καταστήσουν ανενεργούς τους θεσμούς και τους κανόνες της παραδοσιακής βιομηχανίας. Εάν μια μικρή κοινοπραξία πρώτων υλών ή τεχνολογίας αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο των παγκόσμιων δικτύων τσιπ και μπαταριών, τους κανόνες του παιχνιδιού δεν θα τους ορίζει πλέον η οικονομία της ελεύθερης αγοράς, αλλά αυτά τα μονοπόλια και οι κυριάρχες δυνάμεις που βρίσκονται πίσω τους. Ακριβώς όπως οι κίνδυνοι που επιφέρει η ψηφιακή πυρηνική εποχή, ο βιομηχανικός κόσμος έχει δημιουργήσει τις δικές του νέες ισορροπίες δυνάμεων και ευπάθειες. Εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου της εκπομπής «Δελτίο Γεωοικονομίας» που ακούτε από το ραδιόφωνο «Η Φωνή της Τουρκία». Σας στέλνουμε τους πιο θερμούς μας χαιρετισμούς όπου και αν βρίσκεστε, από όποια γωνιά της γης και αν μας ακούτε. Σας αποχαιρετούμε με την ευχή για ένα μέλλον όπου η τεχνολογία, η παραγωγή και το κεφάλαιο θα εναρμονίζονται με τις ηθικές αξίες και τη διαρκή βιωσιμότητα.
1: Δελτίο Γεωοικονομίας.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στο ταξίδι μας, στο αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, μέχρι σήμερα ανακαλύψαμε μαζί τα πολιτιστικά και φυσικά μνημεία της Τουρκίας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Από αυτό το επεισόδιο διευρύνουμε τη διαδρομή μας.

0: και αρχίζουμε να συμπεριλαμβάνουμε τις αξίες μας που έχουν εγγραφεί στον προσωρινό κατάλογο με στόχο την προστασία τους από την UNESCO και τη μελλοντική υποψηφιότητά τους για τον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο πρώτος μας σταθμός είναι η ιστορική αγορά Κεμέραλτ, ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της ιστορικής λιμενικής πόλης της Ίσμυρ, η οποία βρίσκεται στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η Ίσμυρ στην καρδιά του Αιγαίου παραμένει εδώ και χιλιάδες χρόνια μια από τις σημαντικότερες λιμενικές πόλεις του μεσογειακού κόσμου. Αυτή η πόλη όπου ιστορικά συναντήθηκαν διαφορετικοί πολιτισμοί, εμπορικοί δρόμοι και κουλτούρες, αποτελεί ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ιστορικά κέντρα της Τουρκία με την πολυεπίπεδη κληρονομιά της. Το Κεμέραλτ βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης ιστορίας. Με τα σοκάκια, τα χάνια, τις αγορές και τα ιστορικά του κτίρια που παραμένουν ζωντανά εδώ και αιώνες, συνεχίζει να είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα όχι μόνο της Ίσμυρ, αλλά ολόκληρης της Ανατολίας. Αυτό που καθιστά το Κεμέραλτ σημαντικό για την UNESCO δεν είναι μόνο η ύπαρξη των ιστορικών του κτιρίων. Το πραγματικά αξιοσημείωτο σημείο είναι ότι η περιοχή αποτελεί μέρος μιας μεγάλης αστικής οργάνωσης που αναπτύχθηκε ιστορικά παράλληλα με το λιμάνι. Ο φάκελος υποψηφιότητας της ιστορικής πόλης λιμανιού της Ίσμυρ, που περιλαμβάνεται στον προσωρινό κατάλογο της UNESCO, εξετάζει από κοινού, κατηφέκαλε, την αρχαία αγορά της πόλης, το Κεμέραλτ, τον Μπασμανέ και τον γύρω ιστορικό αστικό ιστό. Αυτές οι περιοχές δημιουργούν ένα πολυεπίπεδο αστικό τοπίο, όπου η ζωή συνεχίζεται αδιάλειπτα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εξετάζοντας την ιστορική εξέλιξη της Ίσμυρ, παρατηρούμε ότι η πόλη αναδιαμορφώθηκε σε διαφορετικές περιόδους, στη διαδρομή από την αρχαία Σμύρνη στη Ρωμαϊκή περίοδο, από το Βυζάντιο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και μέχρι τη Δημοκρατία της Τουρκία, η πόλη άλλαζε, μεγάλωνε και εξελισσόταν συνεχώς. Παρ' όλα αυτά, τα ίχνη των περασμένων περιόδων συνεχίζουν να ζουν μέσα στον ιστό της πόλης. Αυτή η συνέχεια αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της περιοχής στη διαδικασία υποψηφιότητας για την UNESCO. Περπατώντας στα σοκάκια του Κεμέραλτ, στην πραγματικότητα δεν περιπλανιέστε απλώς σε μία αγορά. Εκεί αισθάνεστε την εμπορική κουλτούρα, την αστική ζωή και την κοινωνική μνήμη που συσσωρεύτηκαν επί αιώνες. Τα χάνια, τα μπεζεστένια, οι παραδοσιακές αγορές, αράστα, τα παλιά καταστήματα, οι χώροι λατρείας και τα ιστορικά περάσματα ενώνονται για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό αστικό ιστό. Η περιοχή που υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα των μεσογειακών εμπορικών δικτύων κατά την Οθωμανική περίοδο διατηρεί την οικονομική και κοινωνική της ζωντάνια και στις μέρες μας. Ένα από τα στοιχεία που τονίζονται στο φάκελο υποψηφιότητας της UNESCO είναι η πολιτισμική ποικιλομορφία της Ίσμυρ. Για αιώνες, μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Λεβαντίνοι και διάφορες άλλες κοινότητες έζησαν μαζί σε αυτήν την πόλη, εμπορεύτηκαν και συνέβαλαν στην ανάπτυξή της. Αυτό το πολυπολιτισμικό παρελθόν άφησε ίχνη σε πολλούς τομείς, από την αρχιτεκτονική μέχρι τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Σήμερα πολλά ιστορικά κτίρια στο Κεμέραλτ και τα περίχωρά του συνεχίζουν να υπάρχουν ως υλικοί μάρτυρες αυτής της κουλτούρας κοινής συμβίωσης. Στις διαδικασίες της UNESCO, ο προσδιορισμός των ιστορικών αξιών δεν θεωρείται από μόνος του επαρκής. Ταυτόχρονα, μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι αξίες θα προστατευθούν και θα μεταφερθούν στις μελλοντικές γενιές. Το σχέδιο διαχείρισης περιοχής που εκπονήθηκε για την ιστορική πόλη λιμάνι είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης. Το σχέδιο αυτό, το οποίο προετοιμάστηκε με τη συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πανεπιστημίων, Ειδικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, συγκεντρώνει τις αρχές της προστασίας, της αποκατάστασης, της διαχείρισης επισκεπτών και της βιώσιμης χρήσης. Οι εργασίες αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο Κεμεράλτε και στα περίχωρά του αποτελούν συγκεκριμένα παραδείγματα αυτής της προσέγγισης. Μέσα από έργα που στοχεύουν στην προστασία των ιστορικών χανιών, των δρόμων και των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, επιδιώκεται η διατήρηση του αυθεντικού χαρακτήρα της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο, ενώ προστατεύεται το ιστορικό περιβάλλον, διατηρείται ταυτόχρονα η οικονομική και κοινωνική ζωντάνια της περιοχής. Στις μέρες μας η αντίληψη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς εξελίσσεται διαρκώς. Πλέον η απλή διατήρηση των κτισμάτων δεν θεωρείται αρκετή. Θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, ο σεισμικός κίνδυνος, η διαχείριση καταστροφών, ο βιώσιμος τουρισμός και η συνέχεια της αστικής ζωής αποτελούν πλέον αναπόσπαστα κομμάτια των εργασιών προστασίας. Στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ιστορική πολυλιμάνη της Ίσμυρ, δίνεται έμφαση σε αυτά τα ζητήματα με στόχο το ιστορικό περιβάλλον να γίνει πιο ανθεκτικό απέναντι στους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν το Κεμεράλτε από πολλά άλλα ιστορικά εμπορικά κέντρα είναι ότι αποτελεί έναν χώρο ζωντανής κληρονομιάς. Οι έμποροι που ανοίγουν τα καταστήματά τους το πρωί, οι τεχνίτες που συνεχίζουν τα παραδοσιακά επαγγέλματα, οι άνθρωποι που έρχονται για ψώνια και οι επισκέπτες που θέλουν να βιώσουν την ιστορική ατμόσφαιρα διασφαλίζουν ότι αυτή η μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά διατηρεί το δεσμό της με την καθημερινή ζωή. Υπό αυτή την έννοια το Κεμεράλτε δεν αντιπροσωπεύει μόνο το παρελθόν αλλά αποτελεί και τη σύγχρονη αντανάκλαση μιας ζωντανής αστικής κουλτούρας. Σήμερα η διαδικασία υποψηφιότητας της ιστορικής πόλης λιμάνι της Ίσμυρ για τον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO συνεχίζεται. Οι εργασίες που διεξάγονται για αυτό το ευρύ ιστορικό τοπίο, στο οποίο περιλαμβάνεται και το Κεμεράλτε, συμβάλλουν στο να γίνει η πολιτιστική κληρονομιά της Τουρκία πιο ορατή σε διεθνές επίπεδο. Αυτή η περιοχή που προστατεύει την αστική μνήμη χιλιάδων ετών, συνεχίζει να χτίζει μια ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Η ήχη των βημάτων που αντιχούν στα στενά σοκάκια του Κεμεράλτε, το εμπόριο που συνεχίζεται στη σκιά των ιστορικών χανιών και η αστική κουλτούρα που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά κρατούν τη μνήμη της πόλης ζωντανή μέχρι σήμερα. Με αυτή την ιδιότητα το Κεμεράλτε δεν είναι απλώς μια αγορά, αναδεικνύεται ως ένας σημαντικός χώρος κληρονομιάς που αντανακλά την ιστορία της αστικοποίησης, του εμπορίου και της πολιτισμικής αλληλεπίδρασης της Ανατολίας. Στο επόμενο επεισόδιο μας θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας τα ίχνη της Τουρκία στην UNESCO, αυτή τη φορά στο μαγευτικό κόσμο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Να περνάτε καλά. Γεια σας.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!